σαν. Του κάνει η Άγκαρα καλό τώρα σαν μάτ. Ε, άμα ο τούτσε λαγή σαρτά, του κάνει η Άγκαρα καλό σαν μάτ. Ε, αλέ ρε, του κακίτλεν κάμα σαν. Sunavari kelasana zanwai munita kongelara atpai katrono

Ουρλάξε καλή μου και σούκο! Ουρλάξε καλή! Τα τσαούρτη σούκο! Αι τσαού πράτη! Του κάκο σε ζάλι τα σε ζάλι! Μου για τώρα μου κάνω!